0: ως 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Ακούτε Easy Breakfast.
2: Ακούτε Easy Breakfast. Πού είναι το Πολυτεχνείο κάνεις? Στο Πολυτεχνείο κάνεις και πομπή.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ακούτε Easy Breakfast. Εδώ το Easy Breakfast.
1: Παιδί μου, είσαι ανόητος. Δηλαδή, τι ακούν οι άνθρωποι? Easy Breakfast. Να ξέρουν ότι ακούνε το Easy Breakfast. Δεν προλάβαινα να πω. Έμπαινε ο Teddy Swims. Δεν προλάβαινα να πω με το Στάθη και στο Βόρειο και τη Μαρία Κωνσταντάκη. Τι να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα?
2: Από την καρδιά μου, ρε, εντάξει, εννοείται. Θα βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις πραγματικά?
2: Α, σε πάω σε ένα ταχυφραγείο. Ωραία. Να πληρώσω.
1: Πληρώνεις όλα?
2: Ναι.
1: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
2: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτο ραντεβού.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, μέσα στο γάμο.
1: Ναι.
2: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
1: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε.
1: Όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και, ξέρω εγώ, η Γαλλία.
1: Ναι. Όχι. Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
1: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί
1: στηρίξουν.
2: Δεν είμαι κι εγώ.
1: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Άλλο λέει. Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι όνειρο είναι αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα, όχι, σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Φλωρεντία το σκάνει 6 μέρες.
2: Τι ωραίο ταξίδι θα είναι.
1: Αφού θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Ναι, και εγώ οραματίζομαι το δικό μου ταξίδι.
1: Καλά, εσύ έχεις κόβει, γιατί εσύ έχεις και παιδιά, μπορεί να έχουν αρρωστήσει. Λέμε τώρα για τους ανθρώπους που κάνουν 20.
2: Μας λες να κρατάμε τη δόνηση ψηλά.
1: Ναι.
2: Εσύ σήμερα έχεις πρεμιέρα στο θέατρο.
1: Ναι.
2: Και με οθείς να σκεφτώ πράγματα που δεν θέλω να συμβούν.
1: Να...
2: Αλλά από την άλλη, με αυτά που λες.
1: Δεν έχω τη δύναμη του Manifest. Όχι.
2: Πρόσεξε, μαράκι.
1: Άμα είχες τη δύναμη του Manifest, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή, θα έχεις πει τη δεύτερη φορά που έκανα τόσο ξουμούξου που έκανα εκείνο και των 3 λεπτών, δεν θα έχει καταλήξει το παιδί. Κατάλαβες τι.
2: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ποιο.
2: Ότι δεν ήθελα να καταλήξει το παιδί.
1: Α, έκανες Manifest.
2: Μπορεί να ήθελα εκείνη την ώρα, λέω, με 3 λεπτά, μήπως ξεμπερδέψω 1,5 χρόνο.
1: Μπράβο σου.
2: Γιατί κάνεις το παιδί, είναι η εγκυμοσύνη.
1: Όλο αυτό.
2: Χαμηλή λίμπιντο, είναι η γέννα μετά, είναι ο θυλασμός. Σχεδόν 2 χρόνια καθαρίζεις.
1: Σε παρακαλώ,
2: δεν το ξέρεις,
1: πολύ,
2: λοιπόν. Τώρα με παρακαλείς. Τώρα με παρακαλείς. Βέβαια με παρακαλείς τώρα. Όχι λοιπόν, κυρία μου, όπως είπε ο Τραμπ, τώρα είναι αργά.
1: Όχι.
2: Τώρα δεν θέλω να κάνω συνομιλίες.
1: Θέλω να πούμε σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
2: Τώρα δεν υπάρχει καμία ειρηνευτική διαδικασία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σου γραβάζει τρεις φορές την εβδομάδα σουξου μουξου.
2: Πώς είναι
1: και
2: η περιουσία?
1: Αν πάρετε διαζύγιο, αλλά κατά τη διάρκεια που είσαστε μαζί παντρεμένοι, κάνετε τρεις φορές την εβδομάδα σουξου μουξου, μετά το διαζύγιο παίρνει τα μισά. Είδες το κίνητρο λοιπόν.
2: Μα γι' αυτό μπερδεύτηκα. Προσπαθούσα να καταλάβω πού είναι η παγίδα. Αλλά δεν βρίσκω καμία παγίδα.
1: Τι λες, Don Juan. Μίλησέ μας, Ροντόλφο Βαλεντίνο. Κάνε ένα πρόβλημα με τρεις φορές την εβδομάδα.
2: Κανένα.
1: Μετά το τένις ή πριν?
2: Ο τένις έχω δύο φορές, Δευτέρα, Τετάρτη.
1: Α, οπότε άλλες Τρίτη, μέρες. Πέμπτη, Σάββατο. Πέμπτη,
2: ναι, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μου ξεκουράζει το Θεός.
1: Ωραία.
2: Ο Θεός ξεκουράστηκε Κυριακή, εγώ θέλω δύο μέρες.
1: Ναι, βέβαια, εσείς. Ο Θεός.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Χθες το βράδυ γύρισα στο σπίτι μου, ανέβηκα πάνω και σήμερα το πρωί είπα να πάρω το μηχανάκι. Δεν έβρισκα τα κλειδιά από το μηχανάκι. Παίρνω λοιπόν ταξί. Μπαίνω μέσα στο ταξί και την ώρα που μπαίνω στο ταξί, και έτσι όπως πηγαίνουμε την Αλεξάνδρα και βλέπω τα αριστερά και δεξιά τα αυτοκίνητα, λέω αμάν.
2: Είχα αυτοκίνητο.
1: Έχω αυτοκίνητο, γιατί δεν πήρα το αυτοκίνητό μου.
2: Ή γιατί δεν πήρε ένα καλό γαμπρό. Γιατί αν ήμουν εγώ, θα στα έχω οργανώσει εγώ.
1: Άμα τώρα ήσουν ένα καλό γαμπρό, τώρα από την Καστέρα θα αρχίσουν να με παίρνει κάθε πρωί από την Αλεξάνδρα και μετά να με γυρνά.
2: Γαμπρό είπα, δεν είπα. Πλάκα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Θέλω να πω ότι οι εικόνες σου υπάρχουν έτσι και αλλιώς παντού στο διαδίκτυο.
2: Εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι πρώτος που έχω πει ότι μακάρι οι εικόνες μου να έχουν επαρθεί και να διαφημίζω γιαούρτια στην Ιαπωνία και να το μάθω και να κάνω μήνυση και να πάρω λεφτά από εκεί. Δεν έχω πρόβλημα με το είδος. Μπορεί να διαφημίζω και προφυλεκτικά. Δεν έχω
1: πρόσεξε θέμα. Τα γιαούρτια στην Ελλάδα. Όχι τα γιαούρτια στην Ιαπωνία και όχι αυτά που πληρώνονται. Τα άλλα.
2: Που τρώγονται και όχι με κουτάλι.
1: Ακριβώς. Αυτά πρόσεχε. Εκεί σε βλέπω. Δεν σε βλέπω στην Ιαπωνία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πάσχοπολου. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας με το ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που εξετάζουν οι αρχές είναι αν η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη ή από ανθρώπινο παράγοντα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο τροχαίο εμπλέκονται μία μοτοσυκλέτα και ένα ταξί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχει τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής σε υψηλό κίνδυνο και σήμερα είναι η Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Από σήμερα θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Την ελπίδα ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός των επόμενων 30 ημερών, εξέφρασε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζαρντ Κούσνερ μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.
2: Easy Sports.
1: Πέσει στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος έκλεισε ο Βόλος που επικράτησε με 3-1 του Ηρακλής στις Έρες. Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με την Λεύσκη για τα playoffs του Champions League.
2: Easy weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βορειοορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
1: Άγια. Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γίναγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: σε κούρδιστα, βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά τον γνώρισες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μία. Ένα συνεχές.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Ήτανε. Στην αρχή ήταν λίγο τάπα-πλούπα.
2: Μετά 4 τέταρτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Αχ, πώς φαίνεται. Αχ, η κυρία
2: Τζιόζη. Και μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε η κυρία Τζιόζη. Μπράβο, κυρία Τζιόζη, που πρέπει να είστε περήφανοι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εγώ στο Fjord πέρασα πολύ ωραία.
2: Είσαι πλούσια και πηγαίνεις διακοπές το χειμώνα στα καλοκαίρια, στις Μαλδίβες. Τα καλοκαίρια, ξέρω εγώ, πηγαίνεις στις Νορβηγίες. Άλλο εσύ τώρα δεν είσαι ο μέσος όρος. Είσαι μια πολύ γνωστή ηθοποιός, έχει μια καριέρα πίσω σου.
1: Μάλιστα.
2: Χρήματα, ταινίες εδώ, σειρές αυτό κτλ.
1: Δεν θυμάμαι να άφηγα πάντως μέσα στα Χριστούγεννα για να πάω στην Ελλάδα.
2: Ποιος έφυγε μέσα στα Χριστούγεννα?
1: Όχι, επειδή είπες ότι εγώ είμαι πλούσια και είμαι μια γνωστή ηθοποιός. Να μετράμε τις αδειούλες. Παρεπιπτόντως, έχετε τριήμερο.
2: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Ο Άρχοντας.
2: Wake me up before you go, go! Θα φύγω την Πέμπτη. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Απολογηθώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εν τω μεταξύ, ξηροφθαλμία, ξέρεις, είναι πολύ ύπουλο. Διότι μπορεί και να μην ξέρεις ότι έχεις ξηροφθαλμία. Δεν είχα πάει εγώ πέρυσι στον οφθαλμίατρο, γιατί δεν έβλεπα καλά τα βράδια. Και μου λέει έντονη ξηροφθαλμία. Πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να τα λέω αυτά, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, αν μας ακούει και κάποιος και πει, ας πούμε, τι ωραία κοπέλα αυτή η Μαρία Κωνσταντάκη, με το που ακούει τα προβλήματα υγείας, μπορεί να κάνει πέρα.
2: Από όλα αυτά που έχεις πει, δηλαδή, το τελευταίο νομίζω που θα αποτρέψει κάποιον είναι αυτό με την ξηροφθαλμία, να ξέρεις. Δηλαδή, έχεις πει τόσα πολλά πράγματα που η ξηροφθαλμία μπορεί να είναι και προσόν.
1: Τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας.
2: Προσδοσάνα, αυτό
1: λέω. Εντάξει, ωραία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Αφού τη γυναίκα σου δεν σε συμπαθεί κάποιες φορές, εμένα μου στέλνει μηνύματα, δεν τον θέλω.
2: Μου το είπε άλλη μια φορά.
1: Α, το είπε πάλι.
2: Σχεδόν κάθε μέρα. Μου λέει είσαι πολύ.
1: Αντιπαθητικός. Α, όχι, είπε κάτι άλλο.
2: Είπε κάτι άλλο που εδώ που τα λέμε το αντιπαθητικός είναι καλύτερο από αυτό το άλλο που είπε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να θέλω.
1: Ναι, εντάξει, προσέξτε όμως με αυτά
2: μπορεί
1: που
2: λέει. Μπορεί να είναι κυρωμόνης, βέβαια.
1: Προσέξτε γιατί το παιδί θα αρχίσει να τα λέει. Και μετά ήδη έχει πει ότι ο παπάς είναι χαζούλης, ο παπάς τα κάνει όλα λάθος. Καταλαβαίνεις
2: ότι. Είπε ότι ο παπάς όμως δουλεύει πάρα πολύ σκληρά.
1: Είπε και ο παπάς ότι
2: σε βίντεο το έχω καταγεγραμμένο.
1: Ωραία, έτσι. Ωραία, φοβάμαι.
2: Και θυμίζω στο σχολείο είπε τον ήπιαμε.
1: Μπράβο.
2: Μια γενική θεώρηση της ζωής της.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
7: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας με το ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που εξετάζουν οι αρχές είναι αν η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη ή από ανθρώπινο παράγοντα. Φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξιδο του Δήμου Καρπενησίου. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 οχήματα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνων της πυροσβεστικής σε υψηλό κίνδυνο και σήμερα είναι η Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα αλλά και Κορινθία. Ξεκίνησε η επιστροφή των αδιούχων από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Χθες ήταν η μέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς περισσότεροι από 90.000 επιβάτες συνολικά ταξίδεψαν από και προς τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Από σήμερα θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Μέχρι και την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Την ελπίδα του εφοπλισμού της Χαμάς θα αρχίσει εντός των επόμενων 30 ημερών, εξέφρασε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζαρντ Κούσνερ μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Easy Sports. Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο με νική 3-1 επί του Ηρακλή και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι τον ΠΑΣ Πύργο. Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με την Λεύσκη για τα playoffs του Champions League.
0: Easy Weather.
7: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η έρευνα λέει κιόλας ότι πολλές φορές λέει τα ζευγάρια συγχρονίζονται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πολλές φορές λέει συγχρονίζονται όταν κοιμούνται με τον καρδιακό τους τύπο, με την αναπνοή τους και ακόμα λέει και η κίνηση πάνω στο κρεβάτι.
2: Συγχρονίζεται.
1: Όταν αυτό. Δεν έχουμε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν έρχονται τα παιδιά. Αυτό λοιπόν.
2: Οπότε... Εγώ δεν έλεγα τα παιδιά.
1: Α, τι έλεγες.
2: Καλά, έχουν υπάρξει και άλλου είδους συγχρονισμοί, ρε παιδί μου, εκεί. Για να βρει τα παιδιά.
1: Κοίτα τώρα, πήρε τα πάνω του παιδιά επειδή γλίτωσε.
2: Και επειδή είμαι και
1: το καυτό.
2: Έχω το ρυθμό μέσα μου.
1: Τέσσερα
2: τέταρτα. Τάκα.
1: Τέλος.
2: Ναι.
1: Τάκα, τέλος.
2: Το ένα παιδί και πήγαινα να κάνω και το δεύτερο. Δεν μ' άφησε να κάνω άλλα τέσσερα τάκα να τελειώνει να κλείσει η οικογένεια.
1: Όλη μου η οικογενειακή ζωή.
2: Να πάμε μπροστά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έλα μόλις Στάθη, τι μούτρα είναι αυτά Δευτέρα πρωί πρωί.
2: Μπήκε ο Ιούνιος, έχουμε διαλυθεί έτσι.
1: Εγώ είμαι μια χαρά.
2: Σαν να μας γύρισαν το διακόπτη, μπήκε ο Ιούνιος, είστε σε διακοπές παιδιά.
1: Εγώ είμαι μια χαρά, ξεκινάω και ψυχοθεραπεία, θα βγω καινούρια.
2: Είμαι μια χαρά, ξεκινάω και ψυχοθεραπεία.
1: Κατάλαβες έτσι, είναι πολλά που δεν ξέρεις για μένα το σχόλιο.
2: Γεια σας γιατρέ μου, είμαι μια χαρά. Μα τι είναι.
1: Φέρτε κανένα δυο χαπάκια.
2: Αλλά κατά τα άλλα είμαι μια χαρά.
1: Χαρά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα. Είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πλέον ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό
2: group
1: σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθη.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και στη γυναίκα σου πήρε σοκολατένιο αυγό.
2: Πέρα κάθε χρόνο παίρνω ένα αυγολάκι.
1: Είσαι άνθρωπος. Του Αγίου Βαλεντίνου μη δεις λουλούδια, δεν τα θες καθόλου. Το αυγό όμως.
2: Το αυγό είναι αυτό, ναι.
1: Για να βάλεις
2: το άλλο που είναι πιο μαζικό. Πού να βάλω χέρι στο αυγό?
1: Ναι.
2: Όχι, ρε, σιγά μην βάλω χέρι στο αυγό της γυναίκας μου. Παίρνω δικό μου.
1: Θα
2: έπρεπε να μου παίρνει βεβαίως.
1: Σιγά μην βάλω χέρι στο αυγό της γυναίκας μου.
2: Που εν μέρει έχω βάλει βέβαια, το σκεφτείς μεταφορικά. Έχω βάλει χέρι στο αυγό της. Απλώς δεν ήταν πασχαλινό.
1: Και το πουλάκι. Και έγινε και ωραία οτοκία.
2: Είδες που τελικά μέσα από βλακεία βγαίνει μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκθεση στη θέση Λαγόξυλο στο Καρπενήσι. Από σήμερα θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής, υψηλό κίνδυνο και σήμερα βρίσκονται η Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε τραγωδία στη Σύφνο, όταν λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα, ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει κοντά στο κέντρο του νησιού, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους. Ξεκίνησε η επιστροφή των αδιούχων από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Χθες ήταν η μέρα με την μεγαλύτερη κίνηση, καθώς περισσότεροι από 90.000 επιβάτες συνολικά ταξίδεψαν από και προς τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Φόρο διαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Αυτό δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλεί παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν χθες έξω από εκκλησία της Ουαλίας, όπου οικογένεια και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
2: Sports.
3: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο με νίκη 3-1 επί του Ηρακλής στις Σέρρες και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι τον ΠΑΣ Πύργο. Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με την Λεύσκη για τα playoffs του Champions League. Σε πολύ καλή κατάσταση και με αυτοπεποίθηση είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, όπως είπε σε δηλώσεις του μετά την εύκολη νίκη της Μπενφίκα επί της Κάζα Πία.
2: Easy weather.
3: Γενικά, έθρεος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Podcast. Κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκης της του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχόπουλου. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια διακόπηκε από το πρωί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο τροχαίο εμπλέκονται μία μοτοσυκλέτα και ένα ταξί. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα επεκταθούν στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα στήριξης από τη μία για κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις και από την άλλη ένα γενικό πρόγραμμα για την οικονομία στη χώρα μας που θα έχει ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή μέχρι και το 2030. Στη Λέσβο, ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω του αφθόδου σπιρετού. Συγκεκριμένα τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την τουρκική ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας παράλληλα την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται τις επόμενες δεκαετίες, οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών θα εκτίθενται περισσότερο στην αφόρητη ζέστη και ο κίνδυνος για αυτούς είναι ακόμη ψηλότερος από ό,τι προβλεπόταν έως τώρα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Σακίρα υποσχέθηκε χθες να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό μέγεθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου.
6: Easy Sports.
7: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο με νίκη 3-1 επί του Ηρακλή στις Σέρρες και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι τον ΠΑΣ Πύργο. Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με την Λεύσκη για τα playoffs του Champions League. Σε πολύ καλή κατάσταση και με αυτοπεποίθηση είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, όπως είπε σε δηλώσεις του μετά την εύκολη νίκη της Μπενφίκα με τη Σκάζα Πία. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ Ναήρ Τιγνιζιάν.
6: Easy weather.
7: Γενικά, έθερος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για πυρκαγιά από πρόθεση συνελήφθη ένα 40χρονο στα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η εμπλοκή του εξετάζεται σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα επεκταθούν στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τη μία πλευρά, μέτρα στήριξης για κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις και από την άλλη, σε ένα γενικό πρόγραμμα για την οικονομία στη χώρα μας που θα έχει ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή μέχρι και το 2030. Στη Λέσβο, ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω του αφθόδου σπιρετού. Συγκεκριμένα, τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφάλι προϊόντα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την τουρκική ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, ζητώντας παράλληλα την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Ανωδικά κινούνται τιμές του πετρελαίου διευρύνοντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθενούν εκ νέου και οι φόβοι για διαταραχές στον ενεργειακό φοδιασμό στο προσκήνιο. Στα Σκαριά βρίσκεται το έκτο φιλμ των πειρατών της Καραϊβικής και ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται πως είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι το κοστούμι του Τζακ Σπάρου. Η Disney επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον δημοφιλή ηθοποιό.
6: Easy Sports.
7: Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με την Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο με την νίκη 3-1 επί του Ηρακλής στις Έρες και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι τον ΠΑΣ Πύργο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιά.
6: Easy Weather.
7: Έφριωσε ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Easy Breakfast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Φωτιά στις 2 Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Για πυρκαγιά που πρόθεση συνελήφθη ένα 40χρονο στα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η εμπλοκή του εξετάζεται και σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής, σε υψηλό κίνδυνο και σήμερα βρίσκονται η Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα αλλά και Κορινθία. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, διευρύνοντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθενούν και πάλι. Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται τις επόμενες δεκαετίες, οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών θα εκτίθενται περισσότερο στην αφόρητη ζέστη και ο κίνδυνος για αυτούς είναι ακόμη υψηλότερος από ό,τι προβλεπόταν μέχρι τώρα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χθες χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από την διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών.
5: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Σε πολύ καλή κατάσταση και με αυτοπεποίθηση είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, όπως είπε σε δηλώσεις του μετά την εύκολη νίκη της Μπενφίκα επί της Καζαπία. Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο με νίκη 3-1 επί του Ηρακλής στις Έρες και πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι τον ΠΑΣ Πύργο.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθρωσε ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Moments Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φώτια ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κόμητο Καρίστου. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε επαγγελματικό κτίριο και συγκεκριμένα σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη στο Ρέθυμνο. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι και σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, όπως επισήμανε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Το στενό του Ορμούς, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα παραμείνει κλειστό μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον μήνα Ιούνιο, όπως διαμήνυσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Σακίρα υποσχέθηκε χθες να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου. Easy Sports. Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο με νίκη 3-1 επί του Ηρακλή στις Σέρες και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 το απόγευμα ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι τον ΠΑΣ Πύργο. Σε πολύ καλή κατάσταση και με αυτοπεποίθηση είναι ο Βάγγελς Παυλίδης, όπως είπε σε δηλώσεις του μετά την εύκολη νίκη της Μπενφίκα επί της Καζαπία. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν.
0: Easy weather.
3: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι νότιων διευθυνσιών 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7. 7 τα ιερά μυστήρια.
1: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
0: 7 τα θαύματα του κόσμου.
1: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
0: 7 οι νότες.
1: Τα 7 κακά της μοίρας.
0: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
1: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
0: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
1: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
2: Άλλο είναι αυτό.
1: Α,
0: αρχίσαμε.
3: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
1: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
0: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκης της του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στη Σύφνο, όταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει κοντά στο κέντρο του νησιού. Με αποτέλεσμα, οι τρεις επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, όπως επεσήμανε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΙΜΗ. Το στενό του Ορμούς, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα παραμείνει κλειστό μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, όπως διεμήνυσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών.
1: Easy Sports.
2: Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με την Λεύσκη για τα play-offs στο Champions League. Σε πολύ καλή κατάσταση και με αυτοπεποίθηση είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, όπως είπε σε δηλώσεις του μετά την εύκολη νίκη της Μπενφίκα επί της Κάζα Πία.
1: Easy weather.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιων διευθυνσεών 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: ΕΣΕ βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη ΣΕ για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη ΣΕ 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη ΣΕ και ψευδάργυρο. Βιταμίνη ΣΕ Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 μετά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο κόμιτο Καρίστου. Από τα Περιστέρια, την περιοχή που επληγεί περισσότερο από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια και μαγαζιά του νησιού από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Στη Λέσβο, ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω του αφθόδου πυρετού. Συγκεκριμένα, τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την τουρκική ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο εξαπολύει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ζητώντας παράλληλα την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται τις επόμενες δεκαετίες, οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών θα εκτίθενται περισσότερο στην αφόρητη ζέστη και ο κίνδυνος για αυτούς είναι ακόμη υψηλότερος από ό,τι προβλεπόταν μέχρι τώρα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη. Μέχρι και την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ του.
4: Sports.
3: Η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με την Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το Βόλο με νίκη 3-1 επί του Ηρακλής στις Σέρρες και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 το απόγευμα, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει το Περιστέρι στον ΠΑΣ Πύργο.
4: Easy weather.
3: Ο καιρός για αύριο, Τετάρτη 19 Αυγούστου, θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκης της του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAE. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Let's go! Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάνφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by Thee.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά, η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience, powered by the E. Ο Easy 97,2 και η The σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the
2: ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Ζή 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: όμως 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Easy 97,2. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της συναδέλφου Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα μετά τη μία, με το κομμάτι της πολιτικής ενημέρωσης. Με το κομμάτι της πολιτικής ενημέρωσης και φυσικά τι άλλο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που σχεδιάζει μία δέσμη μέτρων με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο και ο Πρωθυπουργός να προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αριθμούς ΔΕΘ κινείται το Μέγαρο Μαξίμου. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του έχουν επιστρέψει στην Ηρώδου Αττικού, να το πούμε κάπως έτσι, και έχουν αρχίσει ήδη τις συσκέψεις για να βάλουν και τις τελευταίες πινελιές στο φετινό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι οι φετινές εξαγγελίες θα κινηθούν εντός του υπάρχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, με τα κυβερνητικά στελέχη να υπογραμμίζουν πως η ερχόμενη ΔΕΘ είναι μεν προεκλογική, αλλά όχι παραχολογική. Στο πνεύμα αυτό, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει μία δέσμη μέτρων που θα έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Δεδομένου ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι η τελευταία της παρούσας κυβέρνησης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική συγκυρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πακέτο περισσότερο, θα λέγαμε, εστιασμένο στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών αλλά και των συνταξιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο βρίσκονται η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι για τη μετατροπή του επιδόματος των 300 ευρώ που δίνεται στα τέλη Νοεμβρίου σε 13η Εθνική Σύνταξη, αλλά και οι αυξήσεις στις συντάξεις, η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών παράλληλα με την αύξηση στον κατώτατο μισθό και τις αντίστοιχες αυξήσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Για τους συνταξιούχους τώρα συγκεκριμένα να πούμε, για τους συνταξιούχους οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκειται νέα αύξηση του επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ή και στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης των 446,87 ευρώ από φέτος, ώστε να μετονομωστεί αυτό ως η 13η Εθνική Σύνταξη. Σε γενικές γραμμές, το περίγραμμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιμο και τι απομένουν οι τελικές συνεννοήσεις με το οικονομικό επιτελείο για να το οριστικοποιήσει. Όπως ανέφερε και ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Κώστας Καραγκούνης, είπε ότι όταν θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση των δημοσιονομικών, να ξέρουν πολύ καλά οι Έλληνες ότι θα δουν στο πορτοφόλι τους ενίσχυση. Όλοι οι Έλληνες, όπως τόνισε ο κύριος Καραγκούνης, κάνουν ειδική αναφορά σε ειδικές παρεμβάσεις που θα προβλέπονται
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πράγματι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγκούνης, έχουν υποστεί τεράστια πίεση και ήταν λίγο πιο αδικημένοι, θα λέγαμε, σε σχέση με μια σειρά μέτρων που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια που αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και φυσικά τους, ας μην ξεχνάμε, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως έχει πει και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, θα γίνει παρέμβαση στους μικρομεσαίους, και ελεύθερους επαγγελματίες, πολύ σημαντική, λέει ο κύριος Καραγκούνης, παρέμβαση, όπου από εκεί πέρα θα δούμε και σε λίγες εβδομάδες, όπου θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και συγκεκριμένα, για το πακέτο της ΔΕ θα τεθούν στο μικροσκόπιο, σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες, την επερχόμενη Δευτέρα, την Δευτέρα στις 24 Αυγούστου, όπου έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Και από το ένα βαρύγδουπο πρόσωπο περνάμε στο άλλο, τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, ο οποίος το μήνυμα και πως η δεύτερη κάλπη θα φέρει την ανατροπή, αυτό το μήνυμα επιχειρεί να περάσει ο Αλέξης Τσίπρας στους πολιτικούς αντιπάλους, πιστεύοντας πως η μείωση της ψαλίδας, όπως λέμε χαρακτηριστικά με τη Νέα Δημοκρατία, θα δώσει καρπούς στις επαναληπτικές εκλογές. Τότε οι συναμαλίες πιστεύουν πως τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών μπορεί να τερματίσουν πρώτοι, είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση με το αφήγημα της νίκης, με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που έχει εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι εξίσου φιλόδοξος, καθώς αρκετοί πιστεύουν πως υπάρχει ένα ταβάνι, θα λέγαμε, για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Ωστόσο είναι πιο ρεαλιστικός. Όλα αυτά, ο σχεδιασμός για την πορεία προς τη νίκη θα στηριχθεί σε ένα πρόγραμμα που θα αναλυθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και θα στηρίζεται σε συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες πολιτικές μείωσης των ανισοτήτων, αλλά και αύξησης των εισοδημάτων για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Καθώς και ένα πλέγμα μέτρων προστασίας από την αισχροκέρδεια, την διαφθορά του υπερβολικού κόστους, της ενέργειας και της στέγης. Οι βασικοί άξονες του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς είναι διατηρήσιμη υψηλή ρυθμή ανάπτυξης την επόμενη τετραετία, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, φορολόγηση πλούτου, εξομάλυνση αδικιών στη φορολογική πολιτική, ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, έλεγχη στην αγορά, αύξηση μισθών και μείωση του κόστου ζωής. Αυτά είπε μεταξύ άλλων και δίνει το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας με ακριβώς αυτά τα λόγια. Και από εκεί και πέρα, να περάσουμε και στην περίπτωση του κυρίου Τσουκαλά, ο οποίος σχετικά θα αναφερθούμε για την σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την τουρκική ανακοίνωση που έκανε σχετικά με τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Αυτού του είδους την επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μέσω του κυρίου Τσουκαλά, Κίνημα Αλλαγής, σχετικά με την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία. Σχετικά με αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Τσουκαλάς και ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, τόνισε. Κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα αυτό, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς και υποστήριξε ότι η Τουρκία συνεχίζει, που αυτό είναι και αλήθεια, τις προκλήσεις, ότι με τα 2 θαλάσσια πάρκα προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Άγκυρα αμφισβητεί την επίρρεια των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελόριζου, της Αμοθράκης και της Λίμνου, ενώ σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, καθώς τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνονται περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ και χωρικών υδάτων.
Επίσης, ο κ. Τσουγκαλάς χαρακτηρίζει την εξέλιξη πλήγμα για την κυβερνητική πολιτική των ήρεμων νερών, υποστηρίζοντας ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών καταραίει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα διέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, και κάπου εδώ να κάνουμε ένα διαλυματάκι πολύ πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Easy 97,2. Λίγο μετά τη μία, λίγο μετά τη μία παρεούλα. Και συνεχίζουμε με τα διεθνή μας θέματα. Με τα διεθνή μας θέματα και τον γνωστό και μη εξαιρεταίο, ασφαλώς, Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump. Απειλές σε συμμάχους, τα γνωστά με δικτάκτορες φλερτ και γενικά η εξωτερική πολιτική όπως αυτός την έχει στο μυαλό του. Ο Donald Trump λοιπόν έχει οικοδομήσει την εξωτερική του πολιτική πάνω σε μια πολύ συγκεκριμένη πεποίθηση ότι το απρόβλεπτο τρομάζει τους αντιπάλους και επιβάλλει σεβασμό. Αυτό πιστεύει, αυτό σκέφτεται και αυτό κάνει. Φυσικά όσο περνά ο καιρός, εκείνοι που δείχνουν περισσότερο αποσυντονισμένοι δεν είναι τόσο οι αντίπαλοι του, όσο οι ίδιοι οι σύμμαχοί του. Συνήθως έτσι γίνεται. Κάθε μέρα λοιπόν που περνά, οι ιστορικές συμφωνίες που αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος παίρνουν άλλη μορφή. Απειλές εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ αυταρχικοί ηγέτες απολαμβάνουν την εύνοιά του και Ουάσιγκτον καλείται κάθε τόσο

βρέθηκε να στρέφεται εναντίον φίλων της Ουάσιγκτον και ταυτόχρονα να αναθερμαίνει τη σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον λεγόμενο Kim Jong-un. Μια ημέρα νωρίτερα λοιπόν είχε ανακοινώσει περιορισμό των αμερικανικών στρατιωτικών ασκήσεων με την Νότια Κορέα, έναν από τους παλαιότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Επικαλέστηκε το κόστος, την άρνηση της Σεούλ να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν και κυρίως την επιθυμία του να μην ενοχλήσει τον Κιμ. Και σαν να μην ήταν αρκετή όλη αυτή η ανατροπή, τη Δευτέρα απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν. Ασφαλώς, είχαμε και αυτό. Επειδή η χώρα διαπραγματεύεται με το Ιράν, διαπραγματεύεται για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Μιλάμε δηλαδή για ένα στόχο που περιλαμβανόταν και στο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο ο ίδιος είχε κάποτε διακηρύξει ως τη μεγαλύτερη ειρηνευτική συμφωνία στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέπει όσα θεωρούνταν επί δεκαετίες αυτονόητα για την αμερικανική ισχύ και τις συμμαχίες της Ουάσιγκτον, χωρίς να είναι πάντοτε σαφές τι ακριβώς χτίζει στη θέση τους, πέρα από μια διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας. Δεν καταλαβαίνει, δήλωσε στην Casey Hunt του CNN, ο απόστρατος ναύαρχος, δεν καταλαβαίνει αυτή την προσέγγιση προς τον Kim Jong-un. Δεν καταλαβαίνει την απειλή να βομβαρδιστεί το Ομάν. Αυτές είναι ενέργειες ακριβώς αντίθετες από εκείνες που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο είναι ότι το Ομάν και η Νότια Κορέα δεν μοιάζουν πλέον με εξαιρέσεις, αλλά μοιάζουν με συμπτώματα μιας εξωτερικής πολιτικής που παραμερίζει τη συμβατική διπλωματία, υποβαθμίζει τον ρόλο των ειδικών, αλλά και ποντάρει όλο και περισσότερο στο προσωπικό ένστικτο του Προέδρου. Τώρα, το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και σε άλλα μέτωπα. Συγκεκριμένα, να πούμε, στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή, ο Τζάρετ Κούσνερ κινείται πυρετωδώς, προσπαθώντας να διασώσει τη συμφωνία που ο Τραμπ μόλις κιόλας τον περασμένο μήνα χαρακτήριζε μνημειώδη τον αφοπλισμό της Χαμάς αλλά και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, μόνο που η μνημειώδης αυτή συμφωνία σκοντάφτει κάπου σε έναν παράγοντα που αποδεικνύεται έτσι ακριβώς διαχρονικά ενοχλητικός για τις μεγάλες διακηρύξεις στην πραγματικότητα. Η βαθιά λοιπόν και διαρκής εχθρότητα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς δεν μπορεί να εκτονωθεί, επειδή πολύ απλά μια συμφωνία συνοδεύτηκε από εντυπωσιακούς χαρακτηρισμούς. Στην άλλη τώρα πλευρά, περνάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποτρέψουν τους δασμούς 50% που απειλεί να επιβάλλει ο Τραμπ στον Καναδά. Και εδώ τώρα είναι η ειρωνία, είναι προφανής ότι ο ίδιος είχε υπογράψει στην πρώτη του θητεία την εμπορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά Μεξικού. Και αυτό τότε μάλιστα διαφήμιζε ως τη σημαντικότερη εμπορική συμφωνία που έγινε ποτέ. Στην περίπτωση αυτή, ο Τραμπ φαίνεται ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι η σημαντικότερη στην ιστορία μέχρι τη στιγμή που πάβει να εξυπηρετεί την πολιτική συγκυρία. Αυτά δείχνουν τα γεγονότα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά δείχνουν. Ο Τραμπ λοιπόν επενδύει συστηματικά στο απρόβλεπτο. Είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει, το έχει κάνει και στο παρελθόν άλλωστε. Χρησιμοποιεί τις απειλές ως βασικό εργαλείο πίεσης και συχνά

συχνά κρίνει τους ξένους ηγέτες με βάση το πώς συμπεριφέρονται στον ίδιο προσωπικά, ακόμη και όταν πρόκειται για αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών ή για αυταρχικούς ηγέτες. Πιστεύει άλλωστε ότι οι προσωπικές σχέσεις με ισχυρούς και αυταρχικούς ηγέτες μπορούν να αποφέρουν όσα δεν πέτυχαν οι προκάτοχοι του. Έτσι είναι και αυτό, κάτι αξίζει να το πούμε. Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αυτή χαρακτηριστικά με τη Σεούλ, αντιμετωπίζονται όλο και λιγότερο ως στρατηγικά πλεονεκτήματα και όλο και περισσότερο σαν συμβόλαια, θα μπορούσαμε να πούμε, παροχές υπηρεσιών. Επιπλέον, με βάση τη λογική πάντα του Αμερικανού Προέδρου, δεν αρκεί να πληρώνεις. Πρέπει απλώς να λες και σε όλα ναι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος περιμένει από τους συμμάχους του να στοιχίζονται πίσω από την Ουάσιγκτον, οπότε αυτός αποφασίζει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο εξωτερικό. Η Αμερική γίνεται ξανά σεβαστή σε όλο τον κόσμο, μας σέβονται όσο ποτέ άλλοτε, δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ. Στο Long Island. Το κρίσιμο τώρα βέβαια ερώτημα είναι αν πρόκειται πράγματι για σεβασμό ή για βεβαιότητα, φόβο, θα έλεγε κανείς, απέναντι σε μια υπερδύναμη που μπορεί να αλλάξει γραμμή από τη μία στιγμή στην άλλη. Στην πρώτη του θητεία δημιούργησε τη φήμη ότι είναι αρκετά πρόβλεπτος, θα λέγαμε. Στη δεύτερη βρίσκεται ήδη σε πορεία να αποκτήσει τη φήμη ότι είναι εξαιρετικά αναξιόπιστος και όλος ο κόσμος παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη. Σημείωσε, είπε χαρακτηριστικά ο Christopher Hale, πρώην υψηλό βαθμό στέλεχος στο State Department, αλλά και πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, επί προεδρίας τόσο ρεπουμπλικανών όσο και δημοκρατικών προέδρων. Τώρα να μιλήσουμε και για τα στενά του ορμούς. Κλειστό είναι το ορμούς, παρά τις θριαμβολογίες, πουθενά δεν αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα το χάσμα ανάμεσα στη ρητορική και στο αποτέλεσμα όσο στο Ιράν. Παρά τους ισχυρισμούς της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι έχει εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ο Τραμπ παλεύει να επαναφέρει ακόμη και το αυτονόητο. Το αυτονόητο της προπολεμικής περίοδου. Ένα ανοιχτό και ασφαλές για την αυσιπλοεία στενό, το στενό του ορμούς. Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται να προετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο της σύγκρουσης. Με άλλα λόγια, πανηγυρισμοί περί αποφασιστικής στρατιωτικής νίκης των ΗΠΑ συνυπάρχουν με μια μάλλον άβολη, θα έλεγε κανείς, πραγματικότητα. Ο βασικός στρατηγικός στόχος παραμένει άπιαστος. Άπιαστος και ο αντίπαλος εξοπλίζεται εκ νέου. Τώρα, την Νότια Κορέα, σύμμαχος. Παρότι η επίθεση του Τραμπ στην Νότια Κορέα μοιάζει εκ πρώτης όψεως με ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ζήτημα ασφάλειας στην Ανατολική Ασία, στην πραγματικότητα συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο ίδιος λοιπόν ξεκαθάρισε ότι η οργή του προκλήθηκε από την απόφαση του Σεούλ να μην εμπλακεί στη σύγκρουση, παρότι χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες θαυμεύουν στη Νότια Κορέα. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του και είπε ότι τότε γιατί εμείς εμπλεκόμαστε για να βοηθήσουμε εσάς. Αυτό ήταν σαν απάντηση στον Νότιο Κορεάτη πρόεδρο. Και κάπου εδώ, ας κάνουμε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Easy 97,2. Μετά από αυτήν την πολύ πολύ σύντομη διακοπή μας, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με την οικονομική μας σχετικά ενημέρωση και να αναφερθώ κατευθείαν για την ανεξάρτητη αρχή των δημοσίων εσόδων, η οποία λεγόμενη ΑΔΕ καραδοκεί. Καραδοκή στις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη. Με μια πολύ συνδυαστική, καλή και απόλυτα στοχευμένη επιχείρηση, αξιοποίησε όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία, σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο σε όλους μας νησί, ο λόγος για την Σαντορίνη. Πρόκειται για μία δράση με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω», όχι το τραγούδι «Κρουαζιέρα θα σε πάω», όχι αυτό, «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», η οποία βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών, αλλά και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Οι ελεγκτές λοιπόν βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλιχάδας και σε άλλα σημεία που δένουν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη και έκαναν ευνηδιαστικούς ελέγχους κατά την επιστροφή πλοίων και καταμαράν από ημερήσιες και από απογευματινές κρουαζιέρες που πραγματοποιούσαν. Οι έλεγχοι αυτοί επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων, αναφέρουμε, στην έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων, στην εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών, ακόμη και στην τήρηση και επίδειξη των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. Η παραβατικότητα έφτασε στο 46%. Οι παραβάσεις λοιπόν αυτές μεταξύ άλλων αφορούσαν στη μη έκδοση ή και ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση, αρνήθηκαν να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα παραστατικά και έγγραφα, σε ίσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ και εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο. Η συνολική λοιπόν αξία που συνδέεται με τις παραβάσεις αυτές είναι, στα 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Ο έλεγχος λοιπόν αυτό συνεχίζεται σε βάθος της επιχειρήσης και σε παραβάτες με περαιτέρω αξιοποίηση και διασταύρωση των διαθέσιμων αυτών φορολογικών δεδομένων και όπου απαιτείται επέκταση σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους. Ναι, υπήρχαν και αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν με το θέμα του ρεύματος στην Ελλάδα, όπου εκτινάχθηκε πάνω από 100, από τα 153 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Πάνω από τα 153 ευρώ εκτινάχθηκε εχθές, στα υψηλότερα επίπεδα του μήνα αυτού, αν και η άνοδος είναι σχεδόν οριακή μετά από ένα άλμα της τάξης του 46% την περασμένη Κυριακή. Παρά την υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ, σχεδόν κατά 43% το ποσοστό του ακριβού φυσικού αερίου ανεβάζει την χονδρεπορική τιμή στην αγορά. Να υπενθυμίσουμε πως η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ανέβηκε πάνω από τα 62 ευρώ την Δευτέρα που μας πέρασε, φτάνοντας σε ένα νέο υψηλό 3 εβδομάδων εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών στις προμήθειες από τον κόλπο, καθώς οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν πιάσει πάτο. Τώρα, για την Ευρώπη, οι ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα φυσικού αερίου καθίστανται όλο ένα και πιο πιεστικές, καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης παραμένουν κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους και υστερούν σε σχέση με τον ρυθμό που απαιτείται για την άνετη επίτευξη των
προχειμερημένων στόχων αποθήκευσης. Οι προσπάθειες για την ανασύσταση των αποθεμάτων έχουν επίσης εμποδιστεί. Έχουν εμποδιστεί από τα κύματα καύσωνα στη νότια και κεντρική Ευρώπη, τα οποία έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, εκτρέποντας τις προμήθειες από την αποθήκευση. Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Από εκεί πέρα όμως θα ήθελα να συνεχίσουμε με κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, και συνήθως το ευχάριστο είναι όταν μιλάμε για πληρωμές. Είναι όταν μιλάμε για πληρωμές, και ασφαλώς στην παρούσα φάση θα αναφερθώ σε πληρωμές για το πότε πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Σχετικά λοιπόν με αυτό, τέλος του μήνα, Αυγούστου, προγραμματίζεται ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Τα επιδόματα αυτά είναι προγραμματισμένα να καταβληθούν. Είναι προγραμματισμένα να καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου πέφτει Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026. Ποια επιδόματα τώρα αφορά η πληρωμή αυτή? Στον κύκλο πληρωμών του Αυγούστου εντάσσονται τα παρακάτω επιδόματα. Αναφερόμαστε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γνωστό ως πρώην ΚΕΑ, που όλοι θα γνωρίζετε. Εύχομαι όχι. Επίδομα στέγασης ενοικίου δηλαδή. Επίδομα γέννησης. Αναφερόμαστε και στα προνοιακά, επίσης προνοιακά αναπηρικά επιδόματα. Το λεγόμενο επίδομα ομογενών. Στη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Πληρωμή επίσης για επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, έξοδα μακριά από εμάς κηδείας, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, προστατευόμενα τώρα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, ευάλωτοι οφειλέτες, επίδομα ανοχής, επαγγελματική αναδοχή, πρόγραμμα προσωπικού βοηθού, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας. Ειδικά για το ελάχιστο λοιπόν, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η καταβολή πραγματοποιείται και μέσω προπληρωμένης κάρτας, με την δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ATM να περιορίζεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 50% παραμένει διαθέσιμο αποκλειστικά για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας. Μη σας κουράζω όμως άλλο με τα οικονομικά. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομο διαλυματάκι και σε λιγάκι

Επιστροφή λοιπόν, εδώ επιστροφή στον Easy 97,2 στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπουλού. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα πολύ δυσάρεστο ασφαλώς θέμα, πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο, τα σενάρια και για την τραγωδία. Σε εξέλιξη λοιπόν είναι οι έρευνες για την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, με τις αρχές να επικεντρώνονται σε δύο πιθανά ενδεχόμενα. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φοβερή αυτή τραγωδία στη Σύφνο, όταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβηκε κοντά στο κέντρο του νησιού, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η φοβερή τραγωδία. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου ήταν πιλότος, ο γνωστός πιλότος Γιώργος Ράικος, 55 ετών, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε επιλέξει τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Οι ειδικοί λοιπόν αναλύουν τα δεδομένα της μοιραίας αυτής πτήσης και κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Καθοριστική σημασία θεωρείται το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη μοιραία αυτή στιγμή, αλλά και οι μαρτυρίες που για όσα προηγήθηκαν της συντριβής. Το αεροσκάφος που συνετρίβει είναι τύπος ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολιτικές και εμπορικές πτήσεις. Στη δημοσιότητα έχει βρεθεί οπτικό υλικό με την στιγμή της φοβερής αυτής πτώσης. Σε αυτό το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Αυτό που ερευνάται είναι πιθανή απώλεια ελέγχου κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, όπως επίσης και το ενδεχόμενο κάποιου λάθους χειρισμού από τον πιλότο. Σύμφωνα λοιπόν με τις νεότερες πληροφορίες, ο πιλότος ενημέρωσε την εταιρεία ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση και στη συνέχεια υπήρξε μια σύντομη σιγή σειρμάτου. Όπως έγινε γνωστό, τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται φυσικά να τα διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Τώρα, τι λένε οι ειδικοί για τη συντριβή του ελικοπτέρου? Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, ο Φέδων Καραϊωσοφ-Σιφίδης, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η καταστροφική αστοχία ή ακόμα και μια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη, η οποία ενδεχομένως στέρισε από τον πιλότο την δυνατότητα να ελέγξει το ελικόπτερο. Αναφορικά τώρα με τη λειτουργία του ελικοπτέρου, σημείωσε ότι ένα ελικόπτερο χωρίς να μπει και ο ίδιος, όπως είπε, χαρακτηριστικά σε λεπτομέρειες τεχνικές, πετάει για έναν λόγο, επειδή υπάρχει ένα στροφείο από πάνω με πτέρυγες. Η περιστροφή του δημιουργεί άντωση και κρατάει το ελικόπτερο στον αέρα. Η αντιστάθμιση του στροφείου γίνεται από ένα μικρότερο στροφείο στο πίσω μέρος που δίνει στον πιλότο και την κατευθυντική οδήγηση. Αλλιώς το ελικόπτερο θα περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες και από την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής, είπε χαρακτηριστικά, είχε παρουσιαστεί στον άξονα κάποιο πρόβλημα. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν του πιλότου, οι οποίες φαίνεται να έγιναν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση. Στη συνέχεια λοιπόν πρόσθεσε ότι η καταστροφική αυτή αστοχία, η μηχανική βλάβη και η απώλεια ελέγχου είναι
για αυτή τη στιγμή που συζητάμε το κυρίαρχο σενάριο, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου παράγοντα. Τώρα, μηχανική βλάβη, ευνίδιο, πρόβλημα υγείας, τα πιθανά αίτια ασφαλώς της συντριβής της ύφνου, αναφέρθηκε ο πραγματογνώμονας. Οπωσδήποτε, ανάμεσα στα ενδεχόμενα, εξετάζεται και μια πιθανή μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, αλλά ακόμη δεν θα μπορούσε να αποκλείσει κανείς και ένα ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Υπογράμμισε επίσης ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε πολύ φυσικά αρχικό στάδιο και απαιτείται η πλήρης ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας. Σχολιάζοντας λοιπόν το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε ο πραγματογνώμονας, το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημένοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, το πραγματογνώμονα ιδιαίτερη σημασία θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή να είναι για την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου αυτού. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι τρομερά θλιβερά και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, να αναφερθούμε και σε ένα άλλο θέμα, ότι η φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στο κόμιτο Καρίστου, όπου για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Και για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η χθεσινή ημέρα ήταν άσχημη επίσης για τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού συγκρούστηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος ένα αυτοκίνητο με έναν μοτοσυκλετιστή, ο οποίος είναι πολύ σοβαρά στην υγεία του. Το σοβαρό αυτό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ο μοτοσυκλετιστής και ένα ταξί το οποίο τον εγκατέλειψε. Το παλικάρι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, από εκεί και πέρα, οριοθετήθηκε, είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά και στο λαγόξυλο, με συγχωρείτε, στο Καρπενήσι, σε δασική έκταση, στη θέση λαγόξυδο στο Καρπενήσι, όπου οριοθετήθηκε ευτυχώς η πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, ήταν έντονη η μέρα και η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική. Χαμός όπως πάντα. Δεν σταματάνε τα προβλήματα. Σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια διεκόπη από ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια λόγω πυρκαγιάς και εκδηλώθηκε στο πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου και σταμάτησε η κυκλοφορία, η σιδηροδρομική κυκλοφορία, και περίεργα τα πράγματα όπως και να έχει. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και πολύ σύντομα επιστρέφουμε και θα είμαστε και πάλι μαζί.

Εδώ λοιπόν και πάλι μαζί επιστρέψαμε στην καλύτερη μουσική της Αθήνας, στον Easy 97,2. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ αγαπημένο που μας κάνει πολύ περήφανος τις τελευταίες μέρες. Ο λόγος για τα αθλητικά μας και για τον υπέροχο Εμμανουήλ Καραλή. Ο Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος Εμμανουήλ Μανόλο, έφτασε τα 9 μετάλλια μετά το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η συλλογή μεταλλίων του Εμμανουήλ Καραλή μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Ο Έλληνας λοιπόν αυτός Ολυμπιονίκης περνάει στο λαιμό του το ασημένιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham. Με καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα. Πρόκειται για το ένατο μετάλλιο του Μανόλο τα τελευταία 3 χρόνια. Τα μετάλλια του Καραλή είναι στη σειρά από το 23 αργυρό ή το 24 χάλκινο, αργυρό, χάλκινο, χρυσό. Okay, μη σας κουράζω, είναι απίστευτο το παιδί αυτό. Πετάει στην κυριολεξία, πετάει. Και συνεχίζουμε με την Ντρακομίροβα. Είναι, να πούμε λίγο συγκεκριμένα, σχετικά με μια ανάρτηση της αθλήτριας Αναστασίας Ντρακομίροβα, που είναι πρωταθλήτρια, είναι Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επτάθλου. Να επιθυμίσουμε ότι η Ντρακομίροβα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Birmingham, καθώς αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις η κοπέλα στο δεξί πόδι από έναν τραυματισμό που την ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα. Και ανήρτησε κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγιναν και τα σχετικά σχόλια. Και γράφει λοιπόν: «Ένα τελευταίο πράγμα, επειδή βλέπω πολλά σχόλια τελευταία. Το να επιλέγω να φορέσω μακιγιάζ, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να φροντίσω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στο στίβο, είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω όμορφα και δεν αλλάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω και πόσο υδρώνω για το άθλημά μου». Αυτό έγραψε χαρακτηριστικά η Ντρακομίροβα στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου ή την αξία μου ως αθλήτρια. Δεν με νοιάζουν τα σχόλια, απλώς δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και θέλετε να μάθετε γιατί? Επειδή θέλω να ζω τη ζωή που θέλω εγώ και όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μένα. Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ μένω πιστή στο πλάνο μου». Ναι, σωστά. Πάντα υπάρχουν και τα αρνητικά σχόλια. Αυτό είναι γεγονός. Το προσπερνάμε, απλή αναφορά κάνουμε σχετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, να αναφερθούμε και στον παίκτη του Ολυμπιακού, που επίσημα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, στην ΠΑΕ Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, ο Ναΐρ Τικνιζιάν. Ο Ναΐρ Τικνιζιάν, που έφτασε χθες στη χώρα μας, ο 27χρονος Αρμένιος, αριστερός μπακ, είναι πλέον με κάθε επισημότητα ερυθρόλευκος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο νεαρός αυτός, 27χρονος, ακραίος αμυντικός, έχει παίξει και ακόμη και σε Λοκομοτίβ Μόσχας, σε ΤΣΣΚΑ και έχει εκπροσωπήσει την Εθνική Αρμενία σε 31 αγώνες. Ναι, πολύ καλά. Συνεχίζουμε και με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος έχει πλέον, μπορούμε να πούμε, ξεπεράσει το φράγμα των 15.000 εισιτηρίων διαρκείας, με το ενδιαφέρον του κόσμου να εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα πολύ υψηλά επίπεδα ένωψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα, στις θύρες 17α και 17β έχουν λεπτομέρεια τώρα, αλλά να το πούμε, έχουν απομείνει πλέον ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις, με την τιμή του διαρκείας, για όσους ενδιαφέρονται, στα συγκεκριμένα τμήματα του γηπέδου να ανέρχεται στα 280 ευρώ.
Η φετινή διάθεση λοιπόν των διαρκείας έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς δεν αφορά αποκλειστικά την παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες τη σεζόν 26-27. Η αγορά τους συνδέεται και με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό, αφού εξασφαλίζει προτεραιότητα για την απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας στη νέα έδρα του Συλλόγου. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχουν πλέον διαμορφωθεί, οι επόμενοι 3.000 φίλοι του Τριφυλλιού που θα προχωρήσουν στην αγορά διαρκείας θα εξασφαλίσουν το συγκεκριμένο αυτό δικαίωμα προτεραιότητας για τον Βοτανικό. Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό σχετικά, να πούμε. Πολύ ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε σχετικά με την... Η Dortmund ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Απίστευτος παίκτης της Borussia. Είναι παίκτης της Borussia Dortmund για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με ταυτόχρονη ανακοίνωσή της, η γερμανική ομάδα ενημέρωσε για την απόκτηση του 23χρονου μέσου, που υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου αποχαιρέτησε οριστικά αυτό το μικρό μάγο, όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά από 12 χρόνια, με τα ασπρόμαυρα να αποχωρεί από την Τούμπα. Να συνεχίσουμε λέγοντας και δύο λόγια σχετικά με τον καιρό, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, πώς είναι ο καιρός, αν θα είναι λίγο ακόμα πιο ζεστός. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου. Να πούμε λοιπόν ότι ασφαλώς θα είναι και αρκετά ζεστός ο καιρός και σήμερα. Λογικό. Από εκεί και πέρα έχουν ησυχάσει τα μελτέμια. Σημαντικό αυτό με τις πυρκαγιές. Γενικά λοιπόν έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα Επιρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, και στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη θα σημειωθούν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θα είναι κάπως περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή ασθενής, κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς, και τοπικά στα Επιρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για Μακεδονία-Θράκη, να αναφερθούμε με δύο λόγια και να πούμε ότι εξίσου γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Από εκεί και πέρα αναμένεται να σημειωθούν λίγες βροχές στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τώρα τα νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος θα είναι επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Στα Επιρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και στα Επιρωτικά τοπικά μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Ασφαλώς έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα Επιρωτικά, και εκεί υπάρχουν λίγες βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία το λιγότερο 17, το περισσότερο μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη, με λίγη συννεφιά, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι από 30 με 30, 31 βαθμούς Κελσίου.
Τώρα, στην αγαπημένη μας, εδώ που βρισκόμαστε, Αττική, και μας αφορά, γι' αυτό και σας το άφησα άλλωστε και στο τέλος. Γενικά έθερος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου έτσι είναι και πιθανό για λίγες βροχές. Από εκεί και πέρα, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, και από το μεσημέρι και το απόγευμα, πρόσκαιρα, νότι θα είναι με την ίδια ένταση. Τώρα, η θερμοκρασία. Μην περιμένετε και κάτι διαφορετικό να σας πω, βρε παιδιά μου. Μην περιμένετε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Μην σας κουράζω παραπάνω. Καλοκαίρι είναι. Λογικό είναι και να ζεσταθούμε. Αναπεριπτώσεις και σε διάφορες περιοχές θα έχει λίγες βροχούλες, θα έχει λίγες μπόρες. Έτσι, είναι λίγο περίεργος, άστατος ο καιρός, αλλά προτιμάμε, η αλήθεια είναι, τις βροχές από το να έχουμε τις πυρκαγιές. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Easy 97,2, και για το τελευταίο και αγαπημένο μέρος του μαγκαζίνου, να αναφερθώ σχετικά σε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Σε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που πρόκειται πάρα πολύ σύντομα να το δούμε στον κινηματογράφο, επιστρέφοντας σε μια επίσης πάρα πολύ αγαπημένη ταινία. Ο λόγος για τον δημοφιλή ηθοποιό, Johnny Depp, και για την πολύ γνωστή ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής». Ο Johnny Depp λοιπόν είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι το κοστούμι του Jack Sparrow, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για το έκτο φιλμ των πειρατών της Καραϊβικής. Σε δηλώσεις του στο Deadline, στο πλαίσιο του συνεδρίου Day23 που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως και τις 16 Αυγούστου στο Anaheim της Καλιφόρνιας, ο παραγωγός του επιβεβαίωσε την πρόθεση της Disney να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον δημοφιλή ηθοποιό. Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο υπερχαρακτηριστικά και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Υποστήριξε σταθερά στην επιστροφή του Johnny Depp στο cast, εφόσον είχε δηλώσει ότι ο ηθοποιός είναι πολύ ανοιχτός στο να υποδεχθεί ξανά και πάλι αυτόν τον καταπληκτικό θρυλικό ρόλο, αρκεί να του αρέσει το σενάριο. Εφόσον η επιστροφή οριστικοποιηθεί, η νέα παραγωγή θα πάρει τη σκητάλη από τους Πειρατές της Καραϊβικής, το οποίο κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2017 και σημείωσε μάλιστα και τις χαμηλότερες εισπράξεις της σειράς, αγγίζοντας τα 795 εκατομμύρια. Συνολικά μέσα από τις 5 ταινίες έχει αποφέρει περισσότερο από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Αυτά, Τζόνι, σε περιμένουμε πολύ σύντομα να σε δούμε και να σε απολαύσουμε σε αυτή την καταπληκτική ταινία, και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Άντζελα Πασχοπούλου στο μικρόφωνο του Easy 97,2 στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, και εγώ σαν Άντζελα σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλιά πολλά.

0: Amazon Easy Breakfast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.